κάπου. Η τόα και δεν έχετε κόλτο. Τα κουμπουρά και τα υπάλλα είτε τσίτη. Η τέμανο και ατσιπού και απουαβάι και ατσούρα να τσίλα. Είναι το είτε ένα ή αουγουνίχου. Τα κουμπουρά, χαρίχουνι τόλκια.